0: κάμπι.
1: Σούμα για τετονιά.
2: Κλάιντοπα για ντεπούερε για
3: μένα. Τι τσιμάνε
4: Γιούπα Τσάικι, Ερμπόλ.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Μα igual es guanches, cabrón.